0: Σαρβουλέξουν τώρα με κόξιν, τα δεύτερη παλή υποστάραν, μαρινέκοσα, ζάκοβαρμα, πονέκοσιν παλή, προγράμμετα, ή παλάνη κατοικοί, δεν επιτάρσαν να κόσο αιώξουν.
1: Πάλινα, ο απιζόλι, ο πιέστη, ο ούχοφα, μα την ολαή, μόνον πατή ολαή, αμή, χρυσάτσι, ο δεύτερη,

ώρα για να σκεφτεί την προκρασία, είναι ένα σαράδι μισά. Το κόσμο να σε πει κάτι να ρωτήσει τα μικρά πάνικο. Γιατί αν μας πάρουν όλα αυτά να σε πάρουν

0: ποιότητα. Να κλείσουμε πρώτη άμβρο, όχι ποιότητα. Για να δούμε που είσαστε σιγά, άμα σε πρέμα, όσο λέει, ας πω τα λεπτάς χρημάσαν, παρκετώνα μου, αν ρούτω με τσό.
1: Ας πω τα λεπτά, αν δεν είσαι ο άλλου.
0: Σου πίσω σε αυτά, να τα πω τα τεχνή, γράλλημα, ούπω τα σιγά, ούπρατα.
1: Αυτή την τράνα, άκουσε τη χίστα, σαν σκόβεσαι σαν μα. Είσαι σε τι εφήσεις είναι τα πρωτοαρά, πέτ, χάτι, κολλήτωμα.

0: sentire la teoria invece di San Sesso, da che non vi funziona, da volte di carattere come un vecchio. Ava scusa, ma se non vuoi, se ne ha usato, ma le tesso di chi. Ma se non c'è un paio di altri, hai che curarmi o te ancora.
1: Το παίρνω πάνω από σε αυτήν την βάζουν σε περκατζόνα τώρα. Στο δεύτερο θα μπορεί που γίνει και κούνσο μας για τσόντσο στο δάσο.
0: Πιάσω. Αρήγγυλα, ώρα τέλει, το λέει και λάμα είναι τα παρήγγυλα μένει μαζί τα σούπερ κόκο, τα σούλουβάρι και τα σούλουβάρι, τα σούλουβάρι, τα σούλουβάρι, τα σούλουβάρι, τα σούλουβάρι, τα σούλουβάρι, τα σούλουβάρι, τα Thank you.

αντίστοιχα που είχε μέσα από την Ινωνία Αφρική, από την ΙΚΑ, όλο μετά από το Τσίνα, Ρωσία, Ραστοτή, Βλάδιμιρ Πούτιν, Ελληνίδη, Ραστοτή, Μόσχο, Πεζεσκέ, Αντωνιλάη, Πεσάν. Προ

κίνητα που έχουν στην περιάμεση του Μαρισσού, του Κρίσου, του Μάριο. Τώρα, πάλι να φέρουμε η αντίον που νομίζω, στο μία υποτίτλου να καλέτε με την κατοικία, αλλά πάλι σαν να έχουμε πει κανένα μισή.